0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Kiss. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Keys 961.

Sexy. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών. Μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
2: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
1: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full, το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά.
11: Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. 961. Kiss. 961.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Tiri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και σήμερα ημέρα Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε το καφεδάκι, γιατί ξεκινάμε.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 28 λοιπόν του μήνα, 3η Ιουλίου του 2026. Παιδιά, πάει και αυτός ο μήνας, μείναν έτσι δύο μέρες, τρεις. Και 29η μέρα του έτους, ανατολή στις 6 και 23 λεπτά, ενώ η Δύση έρχεται στις 8 και 39. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας, πάρα πολύ σημαντική. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία. Η μέρα της βάπτισης των Ρος στη Ρωσία, η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία, εθνική μέρα σοκολάτας γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πολύ δυνατή σοκολάτα γάλακτος. Μια γιορτή τι θέλει. Επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο, ενώ πηγαίνοντας στο εορτολόγιο είναι Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, Αγίου Ακακίου του Μάρτυρος, Αγίου Αυξεντίου, Αγίας Δροσίδος και Αγίου Τίμωνος του Αποστόλου. Ακάκιος, Κάχη, Κάκη, Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντή, Αυξεντούλα, Δρόσος, Δροσίδα, Δροσιά, Δρόσο, Δροσοσταλιά, Δροσοσταλίδα, Τίμων, Τίμος, Τιμώνα, Τίμα, Ειρήνη, Ρένα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ρένια, Χρυσοβαλάντο, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντο, Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης και Βαλάντος. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Φυσικά χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επετείους ή άλλους λόγους για να γιορτάζετε τη σημερινή μέρα. Δεν βλέπω κάτι άλλο το τρομερό στο εορτολόγιο. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού
1: λοιπόν,
0: της ημέρας.
1: Θέλω να σου πω ότι το νησί μας είναι πόλος έλξης διαφόρων έτσι επώνυμων. Οπότε θα πάμε να δούμε την Έμιλι Αμπραχάμ. Όχι, η οποία αποθεώνει την Κρήτη. Είναι μια πάρα πολύ διάσημη influencer.
0: Νάτα.
1: Όχι στο Ελλάδα, στο εξωτερικό όπως αντιλαμβάνεσαι. Και θα δούμε πού πιάσε τα λιόφυτα.
0: Α, ωραίο.
1: Τις έχουν κάνει τον Αμερική τύπου τα λιόφυτα.
0: Μην την κυνηγήσει λοιπόν, ο δάκος μόνο.
1: Ναι. Θα πάμε να δούμε γιατί το καλοκαίρι είναι η εποχή του dating. Για τη συνέχεια θα σε πάω σε Jay Tooney, η οποία έκανε πάλι δηλωσάρα και λέει: ετοιμάζομαι για το πεντάστερο στη Μύκονο, αλλά όλα μου τα ανέμελα χρόνια τα θυμάμαι σε τροχοσκηνή με 0 ευρώ.
0: Να τα.
1: Για τη συνέχεια θα σε πάω σε Face Κορδά, η οποία υπέγραψε με τον Αντένα.
0: Να τα.
1: Θυμίζω ότι στον Αντένα είναι και ο πρώην σύζυγος. Και έχω να σας πω κι άλλα τέλος πάντων. Έχω τη Σελένα Γκόμεζ, η οποία μας λανσάρει, να το πω έτσι, το νέο της άρωμα. Έχω σταματήνα Τζιμτσιλή σε διακοπές στην Πάρο. Και Μαριέτα Χρουσαλά σε βραδινή έξοδο με τον
0: Λεό
1: Πατίτσα, ναι. Έχουμε και Σάκη Ρουβά στην Ελούντα. Σε άλλα νέα, έχω να σας πω τι θα συμβεί εάν δεν βγάλετε τη νέα ταυτότητα και σε πόσες μέρες λήγει η προθεσμία για αυτή τη νέα ταυτότητα. Θα πάμε να δούμε ποιες είναι οι χώρες που είναι καλύτερες έτσι για να εργάζεται κάποιος. Θα πάμε να δούμε ποιος άνθρωπος, η Κέιτι Πέρι μάλλον, είπε ότι είναι βαθιά εξοργισμένη για τη χρήση του τραγουδιού της από το Λευκό Οίκο. Και
0: να
1: θα δούμε για ποιο λόγο
0: τραγούδι και τι έγινε.
1: Ναι, συμβαίνει όλο αυτό. Τι άλλο σας έχω. Θα πάμε και στον αστροναύτη της NASA, ο οποίος επέστρεψε στη Γη μετά από 241 ημέρες. Και θα πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται με την αφρικανική σκόνη, πότε επιστρέφει, ποιες πόλεις θα επηρεαστούν κτλ.
0: Έχουμε και διαγωνισμό ο οποίος τρέχει και σήμερα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στέλνετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας στο Viber του Kiss 6970888961, διότι διεκδικείτε ένα καταπληκτικό ολοκληρωμένο σετ SAP από το Artemis Sport. Ένα σετ το οποίο είναι ιδανικό για βόλτες, άσκηση και ατελείωτες ώρες διασκέδασης στο νερό.

0: Για να πάμε και μέχρι το Ταξικάντια να δούμε τι γίνεται.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαστε και εμείς εδώ. Δεν ζεσθενόμαστε σήμερα, είναι νορμάλ η θερμοκρασία η
1: πρωινή. Δεν ζεσθενόμαστε σήμερα.
0: Η πρωινή θερμοκρασία νομίζω ότι είναι εντάξει.
2: Σε λίγο θα σας πω εγώ τι χαμός θα γίνει
0: έχουμε
2: σήμερα.
0: Έχουμε σήμερα ζέστη, τα έχουμε.
2: Και άλλο, και έχουμε και real feeling που είναι το αγαπημένο μου.
0: Α, ωραίο.
2: Άλλο δείχνει, άλλο νιώθεις.
1: Όταν λες real feeling, τι εκπλήσεις.
2: Δηλαδή, επειδή μπορεί να δείχνει ο υδράργυρος γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, αλλά η υγρασία να είναι στο 60%, το real feeling είναι 37 βαθμοί Κελσίου. 5 βαθμοί πάνω. Η αίσθηση θερμοκρασίας, ας το πούμε έτσι.
0: Η πραγματικότητα δηλαδή, που αισθανόμαστε, όχι αυτό που δείχνει το θερμόμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Ας το ορίστε, σε εκπαιδεύουμε κιόλας. Πάμε κίνηση να μας πεις τι γίνεται.
1: Έχει λίγη κίνηση σήμερα. Έχει στον δρόμο που βγαίνει στο Γιώφυρο, mm-hmm. και από τις δύο πλευρές, και από Παραλιακή και από 62 Μαρτύρων. Έχει στον κόμβο στο Γιώφυρο, στο δρόμο της επιστροφής από το Παγνί, mm-hmm. στον Άγιάννη το Χωστό. Είναι πολύ κομβικό εκείνο το σημείο. Όσοι μπορούν να το αποφύγουν και να πάνε από άλλο δρόμο, αν υπάρχει άλλος δρόμος.
2: Καθίστε σπίτια σας βασικά, μην βγείτε
0: παιδιά,
2: έξω.
0: Ρεπό άδεια και σπιτάκι σας. Δηλαδή τώρα τι περιμένετε τώρα?
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Τέλη Ιουλίου. Καθίστε σπίτι σας παρακαλώ.
1: Και είναι από που να σας πω τώρα, από εκείνο που υποτίθεται ότι είναι στρογγυλό.
0: Από τον Κυκλικό.
1: Μέχρι και λίγο πιο μετά από την εκκλησία. Είναι κλειστό εκείνο το κομμάτι, δεν
0: όλο.
1: Κινείται κανείς. Mm. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει κάποιος. Mm. Λίγη κίνηση έχει στις Μπόκου, βλέπω. Ασυνήθιστο για αυτή την ώρα. Και Ιωνίας, εκεί που ενώνεται με τις Μπόκου. Mm-hmm. Στην Εθνική Αντιστάσεως, στην Κνωσού, στη γέφυρα της Κνωσού. Στην γέφυρα της Αλικαρνασσού, στο δρόμο για το αεροδρόμιο και από το αεροδρόμιο έχει κίνηση και στην Καζαντζίδη.
0: Ποιο ευμερεύει?
1: Σήμερα έχει 28 μήνας, χρόνια πολλά στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.
0: Βεβαίως,
1: και ευμερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Αχρίαστο να είναι. Λαϊκή.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη, ε?
0: Τρίτη.
1: Έχω χάσει τις μέρες. Έχει δύο Αλικαρνασσό και Μεσαμπελιές.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Candia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε
2: πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σήμερα.
1: Είστε καλά, καλημέρα.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in lightweight. Babe, let me

0: Εβίτα μου, πιάνει σε παρακαλώ το τηλιακό λίγο στην διπλανή ξαπλώστρα που δεν το φτάνω. Εδώ στις Μαλδίβες, παιδιά, έχουμε ξαπλώσει στην παραλία και κάνουμε από εδώ ζωντανή μετάδοση. Τι κάνετε εκεί στο Ηράκλειο? Όλα καλά?
1: Όχι, είμαστε εδώ, Μαρία, είμαστε ζωντανά. Ακούσατε να δείτε τι συμβαίνει. Να, στον Άγια είναι το χωστό μπάλα. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Το βλέπω και εγώ τώρα στο χάρτη.
0: Μπορεί προηγουμένως που μας τα έλεγε η κοπέλα από τα Κάντια να είχε.
1: Όχι, δεν ξέρω τώρα λίγο πώς έγινε και το μπέρδεμα. Θα σας πω εγώ καινούργια κίνηση. Σε κάποια σημεία στην 62 Μαρτύρων, στον κόμβο στην Γιώφυρο, έχουμε κίνηση. Πολύ κίνηση, παιδιά, έχει Μιλτιάδη, Καράτζα και η περιοχή της Βιομηχανικής. Κάποια σημεία της Εθνικής Αντιστάσεως και λίγο η Δημοκρατίας. Αυτά. Η Κάρου είναι στο πορτοκαλί, δεν είναι στο κόκκινο. Κάποια σημεία της μόνο είναι στο κόκκινο. Κατά τα άλλα, είμαστε σχεδόν χαλαρά, θα έλεγε κανείς. Λίγο στα φανάρια ένας μικρός συνωστισμός, μέχρι εκεί. Αυτά.
0: Εντάξει, τα φυσιολογικά πράγματα.
1: Εγώ έχω πει, ρε παιδί μου, ότι την ανταπόκριση την κάνετε εσείς που είστε στο δρόμο και οδηγάτε. Καταλάβατε. Εμείς τώρα, δηλαδή, εδώ από το γραφείο. Και που στα λέμε. Και η άλλη κοπέλα, ας πούμε, τα κάνει, δηλαδή, που λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα με εμάς. Δεν μπορεί ακριβώς να ανταποκριθεί.
0: Είναι λογικό.
1: Δεν γίνεται.
0: Είναι λογικό.
1: Εσείς είστε τα μάτια μας και η φωνή μας στον δρόμο.
0: Καταρχάς, μεταβάλλεται η κίνηση, παιδιά, ραγδαία, έτσι και συνεχώς.
1: Καλά, εντάξει, όταν είσαι μποντιλιαρισμένος στον Άγιο Γιάννη, πίστεψέ με, δεν ξεμπερδεύεις τα 10 λεπτά. Όταν υπάρχει μποντιλιάρισμα στον Άγιο Γιάννη, είναι σοβαρό και είναι τεταρτάκι. Στην καλύτερη.
0: Λοιπόν, να πάμε στα πεζά στο Λαβύρινθο, να το καλημερίσουμε.
1: Να πάμε. 28 10 7 43 5 45. Είναι το τηλέφωνο στο οποίο καλείτε για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες, για να δείτε ποιες είναι οι επιλογές που έχετε στο μενού, το οποίο μενού είναι και πεντανόστιμο. Και φυσικά μπορείτε να δείτε και το χώρο από κοντά, να δείτε το κλεισάκι που είναι πανέμορφο, πολυτελέστατη αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, μεγάλο δωρεάν πεδότοπο και πολλά χρόνια εμπειρίες για να κάνουν κάθε σας εκδήλωση μοναδική.
0: Είμαστε έτοιμοι για το break των 8 και 33, διότι έχει περάσει η ώρα, για να επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσύ. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
9: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
8: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700.

0: Κυριακής, 9.61. Ο καιρός.
1: Ζεστούλα. Λοιπόν, σήμερα χτυπάει 30 εξάρι. Από πολύ νωρίς, δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι χτυπάει 36. Θέλω να σου πω ότι όσο προχωράει το απόγευμα, ο υδράργυρος ναι μεν πέφτει στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, όμως αυτό που νιώθουμε είναι 40.
2: Ορίστε, καλά 40.
1: Διότι το ποσοστό υγρασίας θα φτάσει μέχρι και το 61%. Εντάξει, κουνούπια δεν έχουμε, 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, οπότε αυτό. Νότος.
2: Yes.
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Θα φτάσει 41 ακατέβατο.
2: Να το.
1: Όπως θα το γράφει, έτσι θα το νιώθεις. Οπότε θα είμαστε στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Με 41, 39 με 41 βαθμούς Κελσίου μέχρι και αργά το απόγευμα. Στο νότο τώρα τα ποσοστά υγρασίας δεν ξεπερνάνε το 19%. Οπότε γι' αυτό και δεν έχουμε real feeling. 2-3 μποφορή άνεμη. Τίποτα. Πηγαίνουμε και προς τον Άγιο Νικόλαο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Από το απόγευμα και έπειτα το real feeling θα ξεπερνάει τους 38, με το ποσοστό υγρασίας να αγγίζει το 50%. Στην Ιερά Πέτρα 39 βαθμοί Κελσίου, από πολύ νωρίς θα έχουμε 38, σταδιακά θα φτάσει στους 39 και το βραδάκι θα υποχωρήσει στους 36, αν μπορείς να το πεις υποχώρηση αυτό. Πηγαίνοντας τώρα προς τη Σιτία, στη Σιτία έχουμε το φαινόμενο με το real feeling, δηλαδή δείχνει ο υδράργυρος από 30 έως 33 και το real feeling είναι από 33 έως 38, με ποσοστό υγρασίας το οποίο ξεπερνάει το 63%. 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη τις μεσημεριανές ώρες, 4 μποφόρ βορειοδυτική τις υπόλοιπες. Πηγαίνοντας προς το Ρέθυμνο, η μέγιστη θερμοκρασία που θα δείξει ο υδράργυρος είναι 34, όμως το real feeling θα είναι σταθερά 3 βαθμούς πάνω από το 34. Θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου το real feeling. 4 μποφόρ βορειοδυτική η άνεμη θα πνέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια τη μέρα στο Ρέθυμνο. Και πάμε στα Χανιά. Στα Χανιά, 36 ακατέβατο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Από το μεσημέρι και έπειτα, λόγω των αυξημένων ποσοστών υγρασίας, το 36 το νιώθουμε 39. 3 μποφόρ βόρειο άνεμη. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι μόλις στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Τιμπάκι είμαστε στους 27. Και στη Σαντορίνη είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: 28 και η Αθήνα και 24 στη Θεσσαλονίκη, 27 η Λάρισα και η Άρτα, 22 ο Πύργος της Ηλίας, 23 η Καλαμάτα και η Πάτρα, 28 η Ρόδος και η Κάρπαθος, 29 η Κος, 30 τα Κύθυρα. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε Γαλλία, όπου αυτή την ώρα στο Παρίσι με ηλιοφάνεια ο υδράργυρος αγγίζει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς στα 45 λεπτά μετά τις 8. Artemis Sport στην παρέα μας, 62 μαρτύρων 101, για εσάς που είστε λάτρεις των σπορ και όχι μόνο, για εσάς που ετοιμάζετε να πάτε διακοπές, για εσάς που ετοιμάζετε βαλίτσες έτσι για να πάτε σε μια παραθαλάσσια περιοχή που θα χρειαστείτε μια σκηνή, σε κάποιο οργανωμένο κάμπινγκ ή και όχι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχουν ξεκινήσει καλοκαιρινές εκτόσεις στο Artemis Sport στη λεωφόρο 62 μαρτύρων 101, οπότε έχει έρθει η ώρα να επωφεληθείτε από τις μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά είδη παραλίας και κάμπινγκ και φυσικά να κερδίσετε και το δώρο σας, διότι με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να επωφεληθείτε από την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκδοτικές τιμές με το μοναδικό καλοκαιρινό δώρο, το οποίο είναι και αξίας περίπου 60 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μεγάλες εκτόσεις και ακόμη μεγαλύτερες προσφορές θα συναντήσετε στο Artemis Sport στην λεωφόρο 62 μαρτύρων 101. Πάμε στο διαγωνισμό μας.
0: Yes.
1: Λοιπόν, η Artemis Sport μας χαρίζει σε έναν τυχερό ακροατή της εκπομπής μας ένα ολοκληρωμένο set SUP Aquamarine Breeze, το οποίο είναι ιδανικό για βόλτες, άσκηση, ατελείωτες ώρες διασκέδασης στο νερό. Είναι ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά του, σταθερό και ιδανικό για αρχάριους. Το μέγιστο φορτίο είναι στα 100 κιλά. Περιλαμβάνει κουπί, αντλία, τσάντα μεταφοράς, λύση και πτερύγιο.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ο τρόπος για να δηλώσετε συμμετοχή. Μπαίνετε στο κινητό σας.
0: Yes.
1: Βρίσκετε το KISS961 στο Viber 6970-888-961. Μας στέλνετε μία φωτογραφία από το φετινό σας καλοκαίρι, από την παραλία, από το ήλιο βασίλεμα, από ό,τι θέλετε, λίγο και που σκάει το κύμα. Με εσάς, χωρίς εσάς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ένα βίντεο, οτιδήποτε. Και αυτός είναι ο απλός και πολύ εύκολος τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή.
0: Yes. Τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα, τόσο απλά, παιδιά. Λοιπόν, να πάμε στο break για να ξεκινήσουμε μετά με επικαιρότητα. Τι λες?
1: Ναι.
0: Θα πάμε λοιπόν και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με φρέσκα νέα.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: παιδιά, δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
4: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Dirty Dirty Show.
1: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Ντάι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν. Θα σας πάω στην Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκης, όπου θα βρούμε τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Προλάβετε λοιπόν μέχρι το Σάββατο, 1η Αυγούστου, αυτό το Σάββατο. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI, μόνο 359 ευρώ και δωρεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI, μόνο 379 ευρώ και δωρεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU, μόνο 879 ευρώ και δωρεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, με δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρουμπογιαννάκης και στις εκπτώσεις στο επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, πάμε στην Katy Perry.
0: Katy Perry.
1: Η οποία έγραψε ότι είμαι βαθιά, λέει, εξοργισμένη που βλέπω το firework να χρησιμοποιείται στο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok ως μουσική υπόκρουση για βίντεο με στρατιωτικές επιθέσεις. Δεν το ενέκρινα, δεν μου ζητήθηκε η άδεια και σίγουρα εξακολουθώ να μην το εγκρίνω.
0: Okay.
1: Αυτό το τραγούδι λέει
0: ο
1: για να...
0: Τραμπ σου λέει και άλλη γνώμη. Δεν τον νοιάζει.
1: Λέει, έγραψα αυτό το τραγούδι για να αποτελέσει ύμνο ελπίδας, θεραπείας και εσωτερικής δύναμης για ανθρώπους που διανύουν τις πιο σκοτεινές προσωπικές τους στιγμές. Το να βλέπω ένα μήνυμα αυτοεκτίμησης και ενθάρρυνσης να χρησιμοποιείται ως όπλο για να συνοδεύσει την καταστροφή και τη βία αποτελεί πλήρη παραβίαση όλων όσων εκφράζει το τραγούδι μου. Η μουσική μου έχει σκοπό να ενώνει τους ανθρώπους και όχι να υμνεί τον πόλεμο.
0: Αγαπημένο κομμάτι. Τους βόλεψε, σου λέει, στο Λευκό τον Νίκο να χρησιμοποιήσουν το firework για όλα αυτά που κάνουν.

0: Εν εξάνω λοιπόν η Katy Perry με όλο αυτό.
1: Με το δίκαιο της, παιδιά. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει το τραγούδι και να το χρησιμοποιεί οπουδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Όπως δεν μπορείς να πάρεις ένα τραγούδι να το χρησιμοποιήσεις για διαφημιστικούς λόγους και να διαφημίσεις ένα προϊόν, ας πούμε. Με τον ίδιο τρόπο δεν μπορείς να διαφημίσεις και τις στρατιωτικές σου επιθέσεις. Με μουσική υπόκριση που δεν έχει δώσει τα πνευματικά δικαιώματα ο καλλιτέχνης.
0: Αυτά. Αυτά τα ωραία σημαίνουν στο Λευκό Οίκο.
2: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ούτε παπα ούτε παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 6 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε γάμο, βάπτιση, αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, 2810-743-545 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες, για το μενού και ό,τι άλλες απορίες έχετε και θέλετε να ρωτήσετε. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
1: Θα σας πάω για την συνέχεια. Στις 10 καλύτερες χώρες για εργασία στο εξωτερικό. Θέλω να σας πω
0: ότι top 10.
1: Εμένα η λίστα με εξέπληξε.
0: Γιατί είναι μέσα και η Ελλάδα.
1: Όχι, φυσικά με τον περιπτώσεων. Χιουμορίστα.
0: Αυτό θα ήταν, ήταν η έκπληξη πραγματική.
1: Για κάποιο λόγο δεν είχα δει, ή αν είχα δει αντίστοιχες λίστες αφορούσαν μόνο την Ευρώπη και όχι όλο τον κόσμο. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η καλύτερη χώρα για να εργαστεί κάποιος είναι ο Παναμάς.
0: Ο Παναμάς.
1: Δεν σου κάνει και σαν εντύπωση?
0: Υπέροχο.
1: Λοιπόν, πάρα ακούστε τώρα να δείτε. Η συγκεκριμένη έρευνα παίρνει βάση 5 άξονες: την εργασία στο εξωτερικό, τα προσωπικά οικονομικά, την ποιότητα ζωής, τις βασικές υποδομές και τη γραφειοκρατία. Mm. Δηλαδή το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος άνθρωπος να βγάλει βίζα και να μείνει σε ένα τόπο. Mm-hmm. Με βάση λοιπόν αυτούς τους 5 άξονες, ο Παναμάς είναι η καλύτερη χώρα για να ζήσει κάποιος.
0: Ορίστε.
1: Έχει να κάνει με το πόσο εύκολα βγάζει βίζα, έχει να κάνει με το πόσο φιλικοί είναι οι άνθρωποι, με τη φιλικότητα των ντόπιων, με την ενσωμάτωση στην τοπική κουλτούρα, με τις βασικές υποδομές. Περίπου λέει το 87% όσων εργάζονται στον Παναμά δηλώνει ευχαριστημένο από τη ζωή του εκεί, τη στιγμή που το παγκόσμιο ποσοστό βρίσκεται αρκετά πιο χαμηλά, στο 70%, και μάλιστα το 1/3 των ερωτηθέντων επιθυμεί να μείνει για πάντα σε αυτή τη χώρα.
0: Ορίστε.
1: Στον Παναμά τι άλλο έχει?
0: Φούρα, δελφίνια. Εικόνα, ρε παιδί μου.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Μα ακούγεται πολύ ενδιαφέρον για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω.
0: Παναμά, τώρα κάτσε λοιπόν, να ξεκάρω. Καταρχά, είναι... πόσου κατοίκου έχει, είναι... σε τι φάση βρίσκεται?
1: Παιδί, είναι Κούβα, έτσι. Ναι. Μιλάμε για την Κούβα τώρα. Ο Παναμά είναι πρωτεύουσα τη Κούβα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Μου ακούγεται λογικό να θέλει να ζήσει για πάντα στην Κούβα. Να χορεύει όλη μέρα, να πίνει κοκτέιλ, α πούμε,
0: δεν
1: να καπνίζει πουρά κτλ.
0: Γιατί καπνίζει ακριβώ την Κούβα? Διότι καπνίζονται εκεί πέρα τα πάντα. Ίσως γι' αυτό το λόγο θέλουν όλοι να κάνουν.
1: Βρίσκω τους λόγους που είναι ευτυχισμένοι, ας πούμε, εκεί δεν ξεκίνησε και η ρέγγε μουσική?
0: Αυτό.
1: Δηλαδή δεν είναι όλα.
0: Κατάλαβες τώρα, είναι όλοι ρέγγα.
1: Σε ρυθμούς τσίλι κατάσταση.
0: Αυτό. Είναι όλοι ρέγγα. Κατάλαβες τώρα?
1: Ναι, δηλαδή είναι όλοι χαλαροί, ρε παιδί
0: αυτό,
1: μου.
0: Χαλαρά.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πολύ ναι. Ωραίο. Δεν ξέρω, το ακούω εγώ. Δηλαδή, από πριν που το διαβάζω, με έχει εντριγκάρει αρκετά. Δεν ξέρω, τώρα αρχίζουν να έρχονται μηνύματα. Τέλος πάντων, ναι, η μετακόμιση θα γίνει στην Κούβα η περίπτωση.
0: Λοιπόν, η πρωτεύουσα του Παναμά είναι η πόλη του Παναμά, η Β' Δημητριάδη, σε πληροφορώ. Η έκταση της χώρας είναι 75.320 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Α, είναι ξεχωριστό κράτος, δεν είναι, δεν είναι Κούβα.
0: Λοιπόν, απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία 28 Νοέμβρη του 1821. Μετά χρειάστηκε, λέει, να πολεμήσει πάλι ο Παναμάς για την ανεξαρτησία του από τους Κολομβιανούς, την οποία κέρδισε 3 Νοεμβρίου του 1903. Το 1989 δέχτηκε αμερικανική εισβολή με σκοπό τη διασφάλιση των αμερικανικών συμφερόντων στη διόρυγα του Παναμά, όταν ο τότε δικτάκτορας και πρώην συνεργάτης της CIA, ο Μανιουέλ Νορίεγα, υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις του, προσπάθησε να εθνικοποιήσει τη διόρυγα και νόμισμα έχει το Μπαλμπόα. Ορίστε ο Παναμάς, παιδιά. Πολύ καλό στον Παναμά. Πάρα πολύ καλά στον Παναμά. Κάτσε να δω και τι πληθυσμό έχει. Έχει γίνει απογραφή το 23 και έχει 4 εκατομμύρια κόσμο, παιδιά.
1: Α, δεν τη λες και μικρή χώρα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, η δεύτερη χώρα στη λίστα είναι το Μεξικό.
0: Να τα.
1: Το Μεξικό τώρα.
0: Τεκίλα.
1: Ναι, ξεκούδουνε και εμένα. Δεν έχει και μεγάλη κλιματικότητα το Μεξικό, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά σου λέει. Ωραία και στο Μεξικό. Η δεύτερη μεγαλύτερη, έτσι, που θέλουν να μείνουνε. Χάρη στη φιλόξενη ατμόσφαιρα, λέει, και στην ευκολία δημιουργίας νέων φίλων. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που τον κατατάσσει το Μεξικό στη δεύτερη θέση.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω τώρα και για τον Παναμά ότι είναι ο ένας φορολογικός παράδεισος, διαβάζω.
1: Ναι, γιατί θυμάστε τα Panama Papers και το σκάνδαλο αυτό με το.
0: Είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο γνωστούς φορολογικούς παράδεισους ο Παναμά στην Καραϊβική, καθώς και ένας από τους πιο αξιόπιστους στην περιοχή. Έχει τη φήμη μιας χώρας, λέει, που αποφεύγει την καταβολή φόρων και τα τελευταία χρόνια ο Παναμάς έχει επανειλημμένα χαρακτηριστεί.
1: Ωραίο.
0: Ως μια δικαιοδοσία που δεν συνεργάζεται με τις διεθνείς πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της φορολογικής διαφάνειας.
1: Καλό.
0: Κατάλαβες, σου λέει.
1: Δηλαδή εκεί πας.
0: Πάνε όλοι με το πούρο. Τι φορά ρε παιδιά, όλα καλά εδώ, χαλαρά.
1: Λοιπόν, πάμε στην τρίτη χώρα, στην τρίτη θέση που είναι η Ταϊλάνδη.
0: Να τα.
1: Με το ποσοστό των ξένων κατοίκων, με το 86% των ξένων κατοίκων να δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή εκεί, ενώ το 42% επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα. Ενώ θυμάστε ότι στον Παναμά ήταν το 87% που επιθυμούσε να μείνει για πάντα εκεί.
0: Μπράβο.
1: Μεγάλη, είναι το μισό περίπου. Δηλαδή στην τρίτη θέση πάμε στο μισό. Οι συμμετέχοντες, λέει, ξεχωρίζουν το χαμηλό κόστος διαβίωσης που υπάρχει στην Ταϊλάνδη, το οποίο αξιολογείται θετικά από το 85% των ερωτηθέντων, σε συνδυασμό λοιπόν με τις προσιτές και προσβάσιμες επιλογές που υπάρχουν στη στέγαση. Να, το μπαίνει και το θέμα της στέγασης εδώ.
0: Ακούγοντας, λέει, το να χορεύουμε όλη μέρα και να καπνίζουμε, λέει, εδώ καλημέρα αγάπες μας, λέει η Σοφία. Θυμίζουμε, λέει, τους ξένους που λένε ότι οι Έλληνες πίνουν καφέ όλη μέρα και δεν δουλεύουν. Αυτό λένε οι ξένοι για μας. Ναι. Ενώ σου λέει στο Παναμά, τι γίνεται.
1: Οι ξένοι το λένε εδώ πέρα, γιατί έρχονται, κάνουν μια βόλτα στις καφετέρες και τις βλέπουν όλες γεμάτες και αναρωτιούνται αυτοί οι άνθρωποι πότε δουλεύουν. Δεν ξέρουν όμως ότι εμείς όταν έχουμε ένα τέταρτο break πάμε στην καφετέρια και δεν κάνουμε το τέταρτο μισάωρο, βέβαια.
0: Και δεν είμαστε και φορολογικός παράδεισος.
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Εμάς δεν μας αρμέγει η εφορία, κανονικά.
0: Έτσι, κανονικά.
1: Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω τη λίστα. Δεν σου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον η Ταϊλάνδη, α πούμε, δεν σου έκανε ένα κλικ.
0: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα πέρα από το Παναμά. Μόνο εκεί θέλω να πάω να ζήσω.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Θα πάρω και τους Λοκομόντο μαζί. Και παίζω όπρο. Ναι, κατάλαβες τώρα, θα γίνεται εκεί πέρα χαμός.
1: Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω τη λίστα εγώ παρόλα αυτά. Θα πάω στη θέση νούμερο 4 που είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Να τα. Α, εκεί θέλω να πάω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι φορολογικός παράδεισος, ενώ στον Παναμά είναι.
0: Θα έχω τις καταθέσεις μου στον Παναμά.
1: Α, σωστό. Διπλοθεσίτης η περίπτωση. Λοιπόν, στο νούμερο 5 είναι η Βραζιλία, στο 6 η Ισπανία, στο 7 είναι η Σιγκαπούρη. Βλέπεις, δηλαδή, μετά την πέμπτη θέση μπαίνει η Ευρώπη.
0: Μπράβο.
1: Στο παιχνίδι και πάλι λίγο. 7 Σιγκαπούρη, 8 Πορτογαλία, 9 Μαλαισία.
0: Να τα.
1: Και στη 10η θέση είναι το Λουξεμβούργο.
0: Ορίστε. Χαμηλά η Ευρώπη, τι να λέμε τώρα,
1: ναι,
0: πολύ χαμηλά.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Είναι λογικό, δεν είναι πλέον φορολογική.
1: Εγώ ρε παιδί μου, μιλάμε για χώρες που μπορείς να εργαστείς, τις καλύτερες χώρες που μπορείς να εργαστείς, όχι για φορολογικούς παραδείσους που τέτοιο. Εγώ ρε παιδί μου φανταζόμουν ότι ας πούμε η Ελβετία,

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 25 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, από την ερχόμενη εβδομάδα οι παλιές ταυτότητες, οι μπλε, οι κλασικές, θα είναι αποδεκτές μόνο στην Ελλάδα.
0: Και στα παλαιοπολία. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Να σου πω λίγο κάτι, μην το λες αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φτιάξει τις ταυτότητές τους. Όπως έχει γίνει γνωστό από την σχετική υπουργική απόφαση, η παράταση για τις παλιές ταυτότητες ισχύει μέχρι 25 Σεπτεμβρίου το 2027. Mm-hmm. Οπότε, με την παλιά την κλασική την μπλε.
0: Ναι.
1: Για ένα χρόνο ακόμα μπορείς να κινείσαι εντός Ελλάδος. Να, από την επόμενη εβδομάδα, 1 του Αυγούστου, δεν μπορείς να ταξιδέψεις με αυτή την παλιά μπλε ταυτότητα.
0: Και από του χρόνου ούτε στην Ελλάδα.
1: Ναι. Κοίτα, ταπεινή μου άποψη, θα δοθεί και άλλη παράταση σε αυτό. Διότι ο γυραιός πληθυσμός αυτής της χώρας είναι πάρα πολύ μεγάλος και είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί για να αλλάξει ταυτότητες.
0: Ναι. Επίσης ο γυραιός πληθυσμός δεν ταξιδεύει και εξωτερικό.
1: Ναι, οπότε, αλλά όταν του περιορίζουν τη χρήση και στην Ελλάδα, σημαίνει ότι θα έχει πρόβλημα με τραπεζικούς λογαριασμούς,
0: ναι,
1: με...
0: Σωστό.
1: Με τέτοιου είδους πράγματα.
0: Παρ' όλα αυτά, με διαβατήριο μπορείς να κάνεις κανονικά ταξίδια.
1: Ανεξάρτητα
0: από την ταυτότητα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι
1: βεβαίως.
0: Να τα πούμε αυτά.
1: Εννοείται. Το θέμα είναι ότι όταν σου λέει ότι είσαι 14 μήνες, ξέρω εγώ, ούτε καν 14, 13 μήνες θα πρέπει να αλλάξουν όλες οι ταυτότητες που δεν έχουν αλλάξει ακόμα. Και όσοι δεν έχουν αλλάξει ταυτότητες, πραγματικά απευθύνεται σε λίγο. Θεωρώ δηλαδή ότι οι μικρότεροι έχουν αλλάξει. Οι μεγαλύτεροι, τέλος πάντων, που δεν έχουν κάνει ακόμα την αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Artemis Porn, να το ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Λεωφόρος 22 Μαρτύρων 101, εκεί θα το βρούμε. Με πάρα πολλές προσφορές για εσάς που ετοιμάζετε και για τις διακοπές σας. Νομίζω ότι πρέπει να πάρετε τους απαραίτητους εξοπλισμούς από το Artemis Porn. Ιντερνετικά, που θα το βρούμε.
1: artemis@sport.gr. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την μεγάλη έτσι αυτή η προσφορά, διότι μεγάλες εκτός και ακόμα μεγαλύτερες προσφορές με αγορές άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ. Η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις, αξίας περίπου 60 ευρώ. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό δώρο.

0: 6931 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο φουλ.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα που είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Μίτσικο, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά από τις 9 στον Kiss 961. Έτοιμοι για να συνεχίσουμε και φυσικά να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα την εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο από την εταιρεία Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στην Emily Abraham, η οποία είναι μια διάσημη Βρετανίδα επιχειρηματίας αλλά και influencer και φυσικά συνιδρύτρια μαζί με τον σύζυγό της μιας διάσημης εταιρείας μεταπόλησης πολυτελών ειδών. Όπως όταν λέμε πολυτελείς ήδη εννοούμε, ας πούμε, τσάντες Hermes, Louis Vuitton και
0: ακριβές,
1: όλα τα συνεφή.
0: Ναι. Τσάντες, ναι.
1: Η οποία...
0: Και όχι μόνο τσάντες. Παπούτσια, ναι, ρούχα κτλ.
1: Άφησε λοιπόν για λίγο το υπερπολυτελές κατάστημά της στο Λονδίνο και το παράρτημα που έχει στο Ντουμπάι και πέρασε μερικές μέρες χαλάρωσης στην Ελούντα.
0: Νάτα.
1: Σε πολυτελέστατο εννοείται ξενοδοχείο, όμως εκείνη επέλεξε να ζήσει αυτές τις μέρες ως απλή κριτικιά, περνώντας μία ολόκληρη μέρα σε έναν ελαιώνα.
0: Α. Και τι έκανε στον ελαιώνα, παιδιά?
1: Γνώρισε τις ελιές.
0: Δεν είναι και η περίοδος να τις μαζέψεις.
1: Δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων για αυτές τις influencer κάτι γίνεται.
0: Ναι, σου λέει,
1: τι μαζεύουν πράσινοι μόνο με τον καρπό.
0: Εμπειρία, παιδιά. Εμπειρία.
1: Λοιπόν, γνώρισε τις ελιές, την παραγωγή του ελαιολάδου. Φωτογραφήθηκε φυσικά σε ελαιώνες και έκανε τις αντίστοιχες αναρτήσεις.
0: Η παραγωγή του ελαιολάδου πώς, αφού δεν γίνεται τώρα παραγωγή ελαιολάδου?
1: Τι σε εξήγησαν τη διαδικασία. Την πήγα
0: την εργοστάσια. Κατά τα άλλα, την παραγωγή. Αφού είναι κλειστά, δεν είναι κλειστά τώρα τα εργοστάσια αυτά.
1: Ρε παιδάκι μου, μπορεί κάποια εργοστάσια να ανοίγουν, να είναι επισκέψιμα για τους τουρίστες και
0: ναι,
1: να τους δείχνουν τη διαδικασία.
0: Εινοποιία είναι, τι είναι?
1: Δεν είναι εινοποιία, είναι ελαιουργία. Και κάνουν και δοκιμή ελαιολάδου. Τώρα έχει φτάσει άλλο level κατάσταση.
0: Δεν το ήξερα εδώ για τα ελαιουργία. Για τα εινοποιία ναι, το ήξερα, αλλά για τα ελαιουργία δεν το ήξερα.
1: Όλα τα προϊόντα.
0: Τον κατσίγαρο τον γνώρισε, πώς το λένε αυτό, τον πυρήνα. Που χιλοβρωμάει κιόλας. Εκεί να δεις γνωριμία, ωραία.
1: Λοιπόν. Μίλησε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμπειρία της
0: στην
1: Κρήτη.
0: Μίλησε στο Δάκο.
1: Μίλησε για την εμπειρία της στην Κρήτη. Εκείνη αποκάλυψε ότι είναι κατά το ίμιση Ελληνοκύπρια. Κατά το ίμιση. Είπε ότι ένιωσε κριτικιά.
0: Να τα.
1: Να κάνει και μια επένδυση εδώ πέρα, ρε παιδάκι μου, το νιώσε.
0: Τόσο πλούσια είναι πια για να κάνει επένδυση.
1: Είναι. Σου λέει πολύ.
0: Και
1: αυτά.
0: Πού καταλήγουμε? Ότι γνώρισε το Δάκο. Αυτό. Το ψέκασε το Δάκο, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως.
1: Ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό, ναι, τώρα για το... Καταρχάς βλέπω εδώ έχει φωτογραφηθεί σε κάτι ελιές, οι οποίες είναι ονόβιες, δηλαδή είναι...
0: Είναι όμορφη influencer.
1: Πολύ όμορφη είναι.
0: Ορίστε. Ηλικία?
1: Δεν μην την πω τώρα 40, γιατί την προσβάλλω, δεν θα ήθελα.
0: Ναι. Παιδιά, για να είναι influencer να φαίνεται 40.
1: Πάντως,
0: παραπάνω δεκαετίες μάλλον.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι μικρότερο, να είναι 35.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα, λέει, να ευχαριστήσω τέλος πάντων, το χώρο που βρέθηκε και τη φιλοξένησε. Είναι, λέει, καταπληκτικοί οικοδεσπότες. Η περιήγηση στο μονοπάτι της ελιάς ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ενημερωτική. Έμαθα τόσα πολλά. Ειδικά, λέει, το ότι το ελαιόλαδο είναι ο χυμός του φρούτου, ακριβώς όπως ο χυμός του πορτοκαλιού.
0: Κάτσε, δεν το πιέσε. Είναι ο χυμός του φρούτου, είπε.
1: Ναι.
0: Ενώ όπως ο χυμός της ελιάς.
1: Ναι. Όπως ο χυμός του πορτοκαλιού.
0: Το πορτοκάλι, πορτοκαλάδα, έτσι κάνουμε και την ελιά λάδι.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα το κατάλαβε στα 40.
1: Δεν είναι, λέει, σπορέλαιο όπως το ηλιέλαιο, τέλος πάντων. Σε αυτήν την περιοχή οι αγρότες το κάνουν αυτό από αγάπη, επειδή το έδαφος δεν είναι επίπεδο. Οπότε η εισοδιά είναι μικρή και κάποιες χρονιές κοστίζει περισσότερο από όσα μπορούν να βγάλουν. Το φαγητό ήταν καταπληκτικό και πάρα πολύ. Λυπάμαι, λέει, που δεν κατέγραψα το φαγητό, λέει, μη με έτσι μαλώσετε στους influencer της. Πέρασε πραγματικά πραγματικά υπέροχα στην Κρήτη και ειλικρινά, λέει, διακοπές αυτές θα μου μείνουν αξέχασες. Πάντα λατρεύω, λέει, να περνάω χρόνο με τα παιδιά και την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου, τέλος πάντων. Για να είμαι ειλικρινής, ήθελα άλλες 10 μέρες για να ευχαριστηθώ την Κρήτη. Αυτά ένιωσα, λέει, ευπρόσδεκτη. Και πολύ λίγο επικρινόμενοι, λέει. Τώρα εδώ είμαστε εμείς πολύ ανοιχτοί άνθρωποι, δεν κάνουμε τέτοια.
0: Γιατί θα έχει θέματα γύρω γύρω, είχε.
1: Ναι, εντάξει, λέει.
0: Εμείς εδώ πέρα
1: ένιωσε άνετα, εδώ ένιωσε άνετα.
0: Θα πήγε τις ρακές της, θα την πήγανε εκεί πέρα στα ελαιοργεία.
1: Και λέει κιόλας, εδώ πέρα λέει, κανένα δεν τον νοιάζει με ποιον είσαι παντρεμένη, τι χρώμα έχεις, τι θρησκεία είσαι. Απλά σε αποδέχονται όλοι χωρίς προκαταλήψεις. Υπήρχε, λέει, μια φωτογραφία της μαμάς μου στην Ισπανία, έτσι λέει, πού να τη βρω, ποιο είναι το αγαπημένο μου slide. Δεν σου λέει εδώ πέρα τα διάφορα τα δικά της. Πάντως λέει ότι μιλάει για την κριτική φιλοξενία με πολύ έτσι ωραία λόγια, γιατί σου λέει την αποδεχόμαστε όπως είναι, δεν κρίνουμε. Και παιδιά, τι μας νοιάζει εμάς, εμείς θέλουμε να έρχεται ο κόσμος να περνάει καλά. Αυτή είναι η κριτική φιλοξενία, άλλωστε.
0: Αυτό σημαίνει Κρήτη, τι να λέμε τώρα, αποδοχή σε ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα με όλη την καλή τους πρόθεση και διάθεση.
1: Και λοιπόν, τι να κάνει και τη διαφήμιση στο νησί μας όπως έπρεπε.
0: Δεν έπρεπε, influencer δεν είναι, δεν χρειαζόμαστε κι εμείς μια βοήθεια. Λοιπόν, να πάμε στο διαγωνισμό Artemis Poro, ο οποίος συνεχίζει να τρέχει. Χαρίζει ένα τυχερό ακροατή λοιπόν της εκπομπής μας ένα Aqua Marine Breeze SUP, ένα ολοκληρωμένο set SUP, ιδανικό για βόλτες, άσκηση και ατέλειωτες ώρες διασκέδασης μέσα στο νερό. Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά, σταθερό και ιδανικό και για τους αρχάριους. Μέγιστο φορτίο τα 100 κιλά, περιλαμβάνει κουπί, αντλία, τσάντα μεταφοράς, λύς αλλά και πτερύγιο. Πώς θα κάνετε τη συμμετοχή σας? Στο 6970888961 θα στείλετε στο Viber του Kiss μία πολύ ωραία φωτογραφία, ένα πολύ ωραίο βίντεο από τις καλοκαιρινές σας διακοπές και με αυτόν τον εύκολο και γρήγορο τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση. Στείλτε και το όνομά σας, αν δεν το έχετε ήδη στο Viber, για να φαίνεται σωστά, για να μπορείτε έτσι να μπείτε ξεκάθαρα και ήρεμα σε αυτήν εδώ τη διαδικασία της κλήρωσης που έρχεται την επόμενη Παρασκευή. Την επόμενη ή αυτή την Παρασκευή?
1: Αυτή την Παρασκευή,
0: αυτή την Παρασκευή, παιδιά, τι λέω, αυτή την Παρασκευή, τελευταία μέρα του μήνα, θα σας κάνουμε έτσι αυτή την κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος τυχερός. Οπότε συνεχίζετε να στέλνετε συμμετοχές. Sorry Puppy είναι το Powerplay της εβδομάδας. Έρχεται στον Kiss και επιστρέφουμε.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο. Let the games begin.
1: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε 3 σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
8: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
7: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
8: Για πες.
7: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
8: Τέλεια, φύγαμε.
7: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
9: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
7: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
9: Senses.
10: Μιχάλης και Εβίτα.
11: The Diri Diri Show.
10: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
13: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 9 και 53 η ώρα εδώ το πρωί εδώ στον Kiss 961.
3: Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα στον Αλέξανδρο, στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα. Δεν ξέρω πώς έγινε.
2: Τι
3: και
2: γίνεται?
3: Οι τρεις τελευταίες συμμετοχές στην κλήρωση είναι Αλέξανδρος και Αλεξάνδρα. Κάπως καρμικό το βλέπω.
2: Έτσι. Πάμε τρία
3: να
2: στα τρία.
3: Τρία στα τρία, πραγματικά. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα συνεχίσουμε. Να σε πάω τώρα να δούμε λίγο κάποια τηλεοπτικά.
2: Οπα,
3: θα έλεγα.
2: Μεταγραφές.
3: Λοιπόν, έχουμε τη Φαΐ Σκορδά, η οποία υπέγραψε στον Αντένα. Περιμένουμε να βγει και η επίσημη
2: ήτανε
3: ανακοίνωση.
2: Ήτανε στο Μέγκα, το Bonjourno.
3: Ναι. Υπενθυμίζω απλά ότι είναι και ο Γιώργος Λιάγκας στον Αντένα.
2: Με περικοπές. Όμως.
3: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Το τηλεοπτικό project που θα αναλάβει δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς την πρωινή ζώνη, όπως αντιλαμβάνεστε, την έχει ο σύζυγος. Την έχει ο σύζυγος την πρωινή ζώνη.
2: Είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει?
3: Ναι, εκείνος θα συνεχίσει.
2: Άρα το Bonjourno μήπως ξεκινάει νωρίτερα?
3: Οι τελικές αποφάσεις, λέει, αναμένεται να πάρθουν μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν νομίζω θα λέγεται Bonjourno η εκπομπή. Σίγουρα θα αλλάξει όνομα γιατί άλλαξε και κανάλι. Το συμβόλαιο της Face δεν περιλαμβάνει προς το παρόν συγκεκριμένη αναφορά στην εκπομπή που θα παρουσιάσει, αφού το βασικό ζήτημα που είναι έτσι υπό εξέταση αφορά τη ζώνη στην οποία θα ενταχθεί το νέο εγχείρημα. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Τα δύο επικρατέστερα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η δημιουργία μιας ψυχαγωγικής εκπομπής για το Σαββατοκύριακο, είτε στη μεσημεριανή ζώνη είτε στην πρωινή. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί ως το τέλος της εβδομάδας, ώστε να ξεκινήσει και ο σχεδιασμός της εκπομπής.
2: Άρα Σαββατοκύριακο.
3: Ναι. Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να γίνουν και οι πρώτες επαφές για τη στελέχωση της ομάδας που θα πλαισιώσει τη Face Κορδά, ενώ η επίσημη ανακοίνωση του Αντένα για τη συνεργασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του Αυγούστου.
2: Βλέπουμε ότι το Σαββατοκύριακο, παιδιά, του Αντένα δεν φτουράει, πώς να το πω έτσι. Είχε γίνει πέρυσι προσπάθεια με την Καραβάτου, είχε γίνει προηγούμενα με την Ελένη Τζολάκη. Δεν τραβάει, δεν.
3: Κοίτα. Δεν ξέρω τώρα πώς να πει κανείς το ότι από το καθημερινό πρωινό πάει στο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
3: Βέβαια, επειδή θεωρητικά θα παντρευτεί κιόλας. Παντρεύτηκε η Φέη, δεν θυμάμαι. Παντρεύτηκε.
2: Τι σχέση
3: θα παντρευτεί.
2: Παντρευτεί.
3: Μήπως θέλει, ας πούμε, να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην καινούργια οικογένεια, στο καινούργιο ξεκίνημα, ξέρω εγώ.
2: Ναι,
3: λέω τώρα εγώ.
2: Ναι, σιγά.
3: Δεν ξέρω.
2: Ναι, σιγά.
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Να πάμε στην Αθηναϊκή Εμπλογραμμή που θα την ευχαριστήσουμε. Διάλεξε ένα δωμάτιο να μας παρουσιάσεις.
3: Κοίτα, τώρα θα πάω στο σαλόνι που πριν.
2: Που είναι τηλεόραση και να δεις τη Βέση Κορδά.
3: Ναι,
2: ναι. Ναι, ναι, εκεί θα πας.
3: Το σαλόνι λοιπόν είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Εμπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαριζοντάς μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Εμπλογραμμή, στην οδό Καντάνου 27 και Λευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον αδερφό μου που μας ακούει από την Αγγλία.
2: Α, τα φιλιά μου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πάμε και μια πολύ ωραία βόλτα μέχρι την Αμουδάρα για να πάμε στο Σένσις και να απολαύσουμε και το ωραίο το φαγητό του. Μόλις δύσει ο ήλιος σου λέει είναι εκεί, έτοιμο και μας περιμένει.
1: Από τις 7 το απόγευμα λοιπόν το Σένσις στην Αμουδάρα γίνεται ο απόλυτος προορισμός. Απολαύστε από νωρίς καφέ, βάφλες, παγωτά και εξαιρετικό φαγητό με κριτική υπογραφή σε πολύ έτσι προσιτές τιμές. Το βράδυ DJ του Σένσις παίρνει τα ενία με ξένη μουσική και το highlight η κουζίνα μένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για takeaway. Για τις πιο απελαυστικές μεταμεσονυχτές επιστροφές βρείτε το Senses στην Αμουδάρα. Yes. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα πού θα πάμε.
0: Βεβαίως,
1: είπαμε και τη Φέη. Να συνεχίσουμε με... ψάχνω να δω κάτι... Kim Kardashian.
0: Oh. Καιρό έχουμε ακούσει τα παιδιά νέα της Kim Kardashian.
1: Ναι, γι' αυτό θα σε πάω στην Kim Kardashian, η οποία... επειδή προφανώς τώρα δεν έχει τι να πει, αποφάσισε να μας πει κάτι για τη γιαγιά της.
0: Ήταν το μόνο που δεν ξέραμε. Ναι.
1: Η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Ανήμερα λοιπόν των γενεθλίων της γιαγιάς της, δημοσίευσε μια φωτογραφία από το οικογενειακό τους έτσι άλμπουμ, όπου ανέφερε η γιαγιά, βέβαια αυτή είναι η γιαγιά στα 91. Σαν τη μάνα της είναι, νεότατη.
0: Λες η γιαγιά Καρντάσια να ήταν καμία γιαγιά κανονική? Όλοι οι οικογένεια
1: συγγνώμη,
0: Καρντάσια είναι...
1: γιαγιά 91, τι θα υποθέσεις?
0: Αλαβάστρινη. Κούκλα, καμία ρητίδα. Μπούμπς και ποπό τούμπανο.
1: Παιδιά, δεν τρελαθώ. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι η γιαγιά της Kim Kardashian, περίπου
0: αυτό
1: που περιγράφεις. Σε αδύνατη εκδοχή βέβαια.
0: Ορίστε.
1: Η γιαγιά φοράει ένα τεράστιο κόκκινο καπέλο, φοράει ένα ωραίο συνολάκι, μαντίλι στο λαιμό, είναι νεότατη.
0: Αυτό.
1: Εγώ δηλαδή πάνω από 75 δεν την έκανα τη γιαγιά.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Ήτανε αείμνηστη, 91.
0: Έφτασε 91.
1: 91 τζόβενο βέβαια, σου λέω δεν...
0: Κούκλα σου λέει στα 91 γιαγιά.
1: Σοκ γιαγιά στα 91.
0: Ορίστε.
1: Σοκ.
0: Ορίστε.
1: Ανέβασε λοιπόν η Kim Kardashian τη φωτογραφία.
0: Εγώ πιστεύω βέβαια ότι και με τα θάνατο είναι έτσι ακόμα παραμένει. Θα είναι έτσι για χρόνια.
1: Καλέ σου λέω κοκεταρία 91 γιαγιά. Χρόνια πολλά λες στον παράδεισο γιαγιά. Είναι μόλις μία εβδομάδα.
0: Άντε κάνανε πάρτι.
1: Από τότε που έφυγε στον παράδεισο, τι εννοείς? Πού εννοείς?
0: Μετά που έφυγε, τη κάνανε πάρτι μία εβδομάδα. Τα 9 μέρα που λέμε.
1: Είχε τα γενέθλιά τη μία εβδομάδα μετά το θάνατό τη.
0: Και τη κάνανε πάρτι, ξαναρωτάω.
1: Τη έκανε εκείνη μνημόσυνο στα social. Χρόνια πολλά στον παράδεισο γιαγιά. Είναι μόλις μία εβδομάδα από τότε που έφυγε. Αλλά όσο ψάχνω τα πράγματά σου και μαθαίνω περισσότερα για τη ζωή σου, τόσο περισσότερο σε αγαπώ και σε θαυμάζω. Μου λείπει όσο δεν φανταζόμουν. Σήμερα γιορτάζουμε εσένα.
0: Ορίστε. Μας κατασυγκίνησε η άτιμη.
1: Εντάξει, άμα δεις τώρα κόρη, μαμά, γιαγιά.
0: Τι, μία κοψιά όλες.
1: Που είναι στην ίδια φωτογραφία εδώ.
0: Έχουν
1: πέρα.
0: Έχουν το ίδιο πλαστικό.
1: Δηλαδή, εντάξει, βασικά κάνεις την κόρη με τη μαμά.
0: Αδερφές.
1: Και οι άλλοι, ας πούμε, να είναι
0: η
1: μάνα
0: τους.
1: Και των δύο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ
0: καλό.
1: Να σου πω κάτι, όλοι θα το θέλαμε.
0: Παιδιά, κράζεις, θαυμάζεται, λένε.
1: Να είσαι Kim Kardashian, να μην κάνεις ένα δώρο να μπότοξ και στη γιαγιά, να μην την κάνεις και τη γιαγιά.
0: Νεοτάτη.
1: Ναι, ρε,
0: δεν γίνεται,
1: δηλαδή,
0: παιδιά.
1: Η γιαγιά
0: και μόνο που η γιαγιά θα τη έβλεπε και θα ζήλευε. Σκέψου το λίγο, σε παρακαλώ. Σου λέει εμένα να με αφήσει να γεράσω και εσύ θα είστε για πάντα νέες. Όχι.
1: Εσύ και μου καρδέσαν 4 παιδιά, η φάση.
0: Έχει, ναι, πολλά παιδιά. 4 είναι, πόσα είναι.
1: 4. Εντάξει, το ποιο δεν τα έχει.
0: Κατάλαβε τώρα. Καλά να είναι οι άνθρωποι, παιδιά, μια χαρά.
2: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας με τα κρυάρια μας. Ναι, μεν όλη η προσοχή είναι στραμμένη σε θέματα της δουλειάς, όμως με τίποτα δεν ξεπερνιέται αυτή η ρημάδα η αίσθηση, διέστηση πως πλησιάζει η ώρα του μεγάλου ρεκτυφιέ στην επαγγελματική σου ζωή. Παράξενη ψυχολογία, 7.
1: 7.
0: Ταύρε, τις τελευταίες εβδομάδες ίσως ένιωθες λες και σε είχαν βάλει μπροστά σε ένα καθρέφτη που έδειχνε τις ανασφάλειες και τις αδυναμίες σου αλλά και τα λάθη που κάνεις όποτε ερωτεύεσαι. Αν κατάλαβες πως δεν μπορεί να υπάρξει αυτογνωσία χωρίς μοναχικότητα, τότε ναι, ο έρωτας βρίσκει ξανά μία θέση στην καρδιά σου αυτές τις μέρες. Αν όχι, τότε ετοιμάσου για το δεύτερο ημίχρονο. 8.
1: 8.
0: Δίδυμε, μπορείς όντως να τα πάρεις στο κρανίο και να ξεσπάσεις τον σύντροφό σου ή σε κάποιο συνεργάτη, όμως από την άλλη αυτό ακριβώς είναι που ίσως επιδιώκει να σε φέρει σε αυτή την κατάσταση για να έχεις έτσι ένα άλοθη, θα το δώσεις αυτό το όπλο. 7.
1: 7.
0: Καρκίνε, είναι προφανές πως σε μια σχέση ερωτική ή φιλική συνεργασίας προσφέρεις όλο και περισσότερο χρόνο, ενδιαφέρον, αφοσίωση, τόσο περισσότερο άλλος θα ζητάει από σένα. Σήμερα απαγορεύεται να υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη Γη που να είναι πιο σημαντικός από εσένα. 8.
1: 8.
0: Λιοντάρια, όσο και αν προσπαθείτε να εξηγήσετε σε κάποιους συναδέλφους πως οι αποφάσεις και οι επιλογές τους συναγωνίζονται ευθέως, τέλος πάντων, αποφάσεις υποδεέστερες, τέλος πάντων, που δεν θα έχουν επιτυχία, τόσο χαλάτε τζάμπα τη ζαχαρένια σας. 7.
1: 7.
0: Παρθένε.
1: Ναι.
0: Αν συστηματικά προσπαθείς να εκφράσεις με δύναμη τις απόψεις και τα θέλω σου τις επόμενες μέρες, θα βιώσεις μια αίσθηση καθαρισμού, εξαγνισμού από συμπεριφορές του παρελθόντων. Αν όμως δεν το έχεις πετύχει ακόμη, τότε σε περιμένει άγχος, πεσμένη ζωτικότητα και μια αίσθηση πως είσαι εγκλωβισμένος στη συνήθεια χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Μην παραπονιέσαι, πρέπει να μάθεις πως η ζωή θέλει τόλμη εκτός από αντοχές. 8.
1: 8.
0: Ζυγέ, η συναισθηματική σου πηξίδα αποπροσανατολίζεται τελείως τις επόμενες μέρες. Αν ξυπνήσεις μία λαχτάρα να παρατηρήσεις τη δουλειά σου, να βρεις σε κάτι πιο ήρεμο, αν έλκεσαι από προηγούμενες αγάπες που σου προσφέρουν ασφάλεια, μην νομίζεις ότι το χάνεις, είναι απόλυτα φυσιολογική αντίδραση. Μόνο να ξέρεις πως αν επιλέξεις αυτό το δρόμο δεν υπάρχει εύκολη επιστροφή. 7.
1: 7.
0: Σκορπιέ, από τη μία αυτό που θέλεις είναι να μείνει ανέγκυκτος ο συναισθηματικός σου πυρήνας. Όμως την ίδια στιγμή έχεις την ανάγκη της βαθιάς αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους και αυτό απειλεί την αποκλειστικότητα που έχεις σε αυτό το πυρήνα. Μέρες σαν τη σημερινή νιώθεις πως ποτέ δεν θα βγάλεις άκρη με τον εαυτό σου. 7.
1: 7.
0: Τοξότη, εκμεταλλεύσου τη σημερινή ημέρα και επικοινώνησε, απέτησε από τον προϊστάμενό σου αλλαγές, αυτές που θα σε κάνουν να νιώσεις ήρεμο στην εργασιακή σου καθημερινότητα. Αν ψάχνεις για δουλειά, κυνήγησε τη σήμερα, να κλείσεις ραντεβού, να στείλεις βιογραφικά. Σήκωσε το τηλέφωνο να μάθεις τι απέγιναν βιογραφικά που έχεις ήδη στείλει. Είσαι σε μια φάση εγρήγορσης. 9.
1: 9.
0: Εγώ και ρε, δεν ξέρω πόσο απλά να σου το πω, αν σήμερα επιτρέψεις να σου χαλάσει οποιοδήποτε την διάθεσή σου ή άξιος της μοίρας σου. Όσοι έρχονται με προθέσεις να σου μεταδώσουν νεύρα και ευθύνες, πρέπει να συναντούν ένα παγόβουνο σε συσκευασία εγώ καιρού. 8.
1: 8.
0: Υδροχό, εάν μιλάγαμε για οποιοδήποτε άλλο ζώδιο, τότε θα υπήρχε μια ανάγκη να πιστέψεις πως υπάρχει ένα νόημα στη γεμάτη προβλήματα και εντάσεις καθημερινότητά σου. Όμως εσύ πιστεύεις σε κάποιο αδιόρατο και αναπόδραστο νόημα μόνο στις πράξεις και στις συνέπειές τους. Λοιπόν, απουσία νοήματος και πίστης, σήμερα αισθάνεσαι τόσο παγιδευμένος στις συνέπειες των αποφάσεων που έχεις πάρει στην προσωπική σου ζωή, που καλύτερα να μην προκαλείς κανέναν. 7.
1: 7.
0: Υδροχό, ηχθεί. Επειδή οι ανθρώπινες σχέσεις σου είναι τόσο απελπιστικά απαραίτητες, γι' αυτό αποτελούν και την κύρια αιτία του πόνου στη ζωή σου. Απογοητεύεσαι όσο κανένας. Τσακώνεσαι, απομακρύνεσαι. Χάνεις τους φίλους από γύρω σου. Πρόσεξε αυτές τις μέρες λοιπόν, μην κάνεις πάλι το λάθος να δεχτείς εν λευκό κάποιον που σε πλήγωσε. Όχι πάλι. 7.
1: Πάμε για μεσόωρο.
0: Πάμε.
1: Επτά και μισό, σχετικά καλά ήτανε.

0: θέλω να στείλουμε ωραίες καλημέρες στο Μινά τον αγαπημένο μου, ο οποίος μας στέλνει και εκείνος από μια παραλία εδώ με το σκυλάκι του, ωραίος αραχτός. Και να σε πάω και στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας λέει ότι λίγο ακριβά που είναι διακοπές στα ανατολικά, που μας είπε.
1: Πού είναι διακοπές, να μας πει.
0: Ναι, μας είπε στο Ξηρόκαμπο, στην περιοχή εκεί πέρα της Θητείας, τέλος πάντων. Λίγο ακριβά, αλλά πολύ καλά, λέει, και οργανωμένα. Σήμερα πάνε στο Ξηρόκαμπο. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Στο Βάι ήταν. Για το Βάι ήταν το σχόλιο του, λίγο ακριβά.
1: Α.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι και περιοχή Natura.
1: Είναι. Natura, με νι, όχι με κάπα, το θυμίζω. Έτσι και είναι. Εντάξει, δεν είναι λογικό όμως μια περιοχή Natura, επειδή η Natura να είναι ακριβά.
0: Όχι, εντάξει, επισκέπτεσαι κάτι μοναδικό.
1: Αυτό.
0: Από τη στιγμή που επισκέπτεσαι κάτι μοναδικό,
1: πληρώνεις τη μοναδικότητα.
0: Κάτι παραπάνω.
1: Αυτό.
0: Εγώ, παιδιά, έχω να πάω στη Θητεία τουλάχιστον 5 χρόνια.
1: Ναι. Για διακοπές εννοείς. Γενικότερα.
0: Γενικότερα, άμα δεν πάω στη Θητεία για διακοπές, γιατί θα πάω για δουλειά.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Ναι, δεν έχω κάποια δουλειά στη Θητεία. Αλλά τέλος πάντων, από τα αγαπημένα μου μέρη και στο Βάι είναι πάρα πολύ όμορφα.
1: Αν δεν φυσάει. Άμα φυσάει και παίρνει τον κόσμο, παιδιά, είναι ζόρικα τα πράγματα εκεί.
0: Κοίτα, στη
1: που συνήθως φυσάει πάρα πολύ στη Σιτία.
0: Στη Σιτία έχεις πολλές επιλογές, γιατί είναι και η ερημούπολη που δεν πιάνει ποτέ αέρα, είναι η χιόνα που επίσης κόβει. Γενικότερα έχεις πολλές επιλογές σε εκείνη την περιοχή για μπάνιο, τέλος πάντων, ακόμα και όταν φυσάει.
1: Και αν είσαι σέρφερ, η καλύτερη σου.
0: Στον κουρεμένο,
1: ο
0: μεγάλο.
1: Ο κουρεμένο είναι δυναμική η περιοχή για τους σέρφερς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Εκεί θα βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και την κομψότητα, αλλά και την ασφάλεια, αλλά και το σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι σας αξίζει μόνο το καλύτερο. Θα πάμε στο break μας, διότι βλέπω το χρόνο και μας πιέζει. Είναι 10:31 λεπτά και επιστρέφουμε.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο φουλ.
5: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
9: Be happy εννοείς.
8: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
9: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
8: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
9: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
8: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
9: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.

0: Λοιπόν, έχουμε να σας δώσουμε εισιτήρια για το Τεχνόπολης, να δείτε την Οδύσσια, να δείτε τη Βαϊάννα, να δείτε όποια ταινία θέλετε. Μας καλείτε στο 28 10 255 961.
1: Εύκολα, γρήγορα και άμεσα για να χτυπήσετε εισιτήρια και για την Πέμπτη να δείτε εσείς όποια ταινία θέλετε. Πάμε τώρα να σας πάω στην Πιτσουλάκη Ζωρμπογιαννάκης, όπου θα βρείτε τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Μέχρι αυτό το Σάββατο 1 Αυγούστου προλάβετε κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωρεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωρεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς με δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ, Πισουλάκης Ρομπογιαννάκης και στις εκπτώσεις στο επικέντρό μας είσαι εσύ. 2.55.961 για τα εισιτηριάκια να φεύγουν. Θυμίζω, Πέμπτη Τεχνόπολη, σινεμαδάκι, όποια ταινία εσείς επιθυμείτε. Και έχω και ευχάριστα νέα εδώ, διαβάζοντας σήμερα εδώ στα τοπικά portals, διότι διαβάζω ότι θα έχουμε νέο χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά και στο
0: Λίδια
1: διάκοσμο που έρχεται αυτές τις γιορτές, με μια επένδυση ύψους περίπου 500.000 ευρώ που θα γίνει από το Δήμο για να ανανεωθεί πλήρως το χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης, ο οποίος μεταξύ μας τώρα τη χρειαζόταν την ανανέωση.
0: Όχι απλά τη χρειαζόταν, ήταν επιτακτική ανάγκη, έτσι. Διότι ήταν παλιακά όλα. Ναι. Οπότε είναι πολύ ωραίο που θα γίνει αυτή η ανανέωση. Άσε που είχαν μπει και είχαν ξαναμπεί τα τελευταία 3-4 χρόνια
1: τα
0: κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Δεν θα τα πετάξουμε τα παλιά, θέλω να σου πω.
0: Όχι,
1: θα μοιραστούν σε χωριά, σε όλο το μήκος του Δήμου.
0: Πάρα πολύ ωραίο ήταν πολύ αυτό, καλό. Διότι παιδιά το έχουμε πει πολλές φορές. Ας πούμε, δεν έχουμε δει ποτέ να στολίζεται πλατεία για εκτενείς που φιλοξενεί τόσα παιδιά. Βάζουν τα σπιτάκια από τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς και δεν βάζουν τίποτα που να τη στολίσει. Και γενικότερα είναι απαραίτητο όλο αυτό.
1: Ναι. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
1: Καλά και εμείς. Το όνομά σας?
2: Νίκη.
1: Νίκη, από πού μας καλείς?
2: Από Ηράκλειο.
1: Πολύ καλά.
0: Και μας πήρες τηλέφωνο για τα εισιτήρια του Τεχνόπολης?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Ποια ταινία θα δείτε?
2: Την Οδύσσια.
1: Την Οδύσσια.
0: Να μας πάρεις να μας πεις μετά πώς σου φάνηκε. Εμείς δεν έχουμε πάει ακόμα.
2: Άμε.
1: Είναι για την Πέμπτη, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Νίκη, τι έχεις μαγειρέψει και σήμερα?
2: Σήμερα φακές.
1: Ναι, Νίκη, τώρα γιατί μου το κάνεις τώρα αυτό?
0: Ωραίες είναι φακές.
2: Ωραίες είναι.
1: Σήμερα είναι Τρίτη, την Τετάρτη κάνουμε τα όσπρια.
0: Ή τη Δευτέρα ή την Τετάρτη τα κάνουμε τα όσπρια. Αλλά τώρα, άμα φάγανε κρέας τις συνεχόμενες μέρες σήμερα, γιατί να μην το κάνει? Όλα τα φαγητά είναι για όλες τις μέρες. Μια χαρά είναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραίες φακές.
1: Θα συμβιβαστούμε.
0: Εμάς τώρα τελευταία που τις πετυχαίνουμε, η μαμά μου δηλαδή, μας αρέσει που είναι πολύ.
1: Τι εννοείς που είναι πολύ?
0: Μας αρέσουν πολύ τις τελευταίες με τον τελευταίο καιρό. Τις κάνουμε φρέσκες ντομάτα τώρα που έχουμε έτσι ωραίες ντομάτες, ναι. Και πετυχαίνουν πολύ.
1: Ορίστε. Μην ανοίγεις, σε παρακαλώ, στη γραμμή να κρατήσουμε τις φακές, πήγαινε να πω. Τα στοιχεία σου.
0: Και τις φακές μαζί.
1: Καλή σου μέρα.

0: Breaking Me, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λίγο πριν πάμε και στο Power Play της εβδομάδας που έρχεται αμέσως τώρα στον Kiss. Να ευχαριστήσουμε.
1: Να ευχαριστήσουμε το Senses, διότι τα απογεύματα του καλοκαιριού έχουν προορισμό και το Senses στην Αμμουδάρα είναι ο απόλυτος προορισμός. Ξεκινάμε από νωρίς με καφέ, βάφλες, χειροποίητο παγωτό, καλό φαγητό με φρέσκα κριτικά υλικά σε απίστευτες τιμές. Και όσο η νύχτα προχωρά, ο DJ του Senses αναπογειώνει τη διασκέδαση με την καλύτερη ξένη μουσική. Το καλύτερο, η κουζίνα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για takeaway παραγγελίες. Μάθετε περισσότερα στα social media του Senses.
0: Έτοιμοι λοιπόν για το Power Play, το break μας και επιστρέφουμε.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Έτοιμη! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια. Φύγαμε.
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
2: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses. Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: City. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
1: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη
4: και τον Μιχάλη Θεοδωράκη. Ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν ακριβώς τα 55 λεπτά μετά τις 10 στον KISS 961. Είναι Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου του 2026.
1: Λίγο πριν Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου.
0: Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλες τις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Χαμός γίνεται σήμερα. Όλες οι Ειρήνες γιορτάζουν σήμερα?
1: Όχι όλες οι Ειρήνες.
0: Όχι όλες.
1: Γιατί της Αγίας Ειρήνης είναι και 5 Μαΐου.
0: Διαλέγετε και παίρνετε μάλλον.
1: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου συγκεκριμένα.
0: Να πούμε ότι 2 το μεσημέρι.
1: Και γιορτάζουν και βαλεντίνες και.
0: Ναι.
1: Βάλια.
0: Τα πάμε το πρωί.
1: Όλα τα σχετικά.
0: Έρχεται η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η δικιά μας εδώ στις 2 το μεσημέρι στο
1: Η δικιά μας δεν είναι Χρυσοβαλάντου, η δικιά μας είναι η original, 5 Μαΐου. Είναι η κανονική.
0: Λοιπόν, και η Μαρία Κοσμαδάκη θα μας επανέλθει την Παρασκευή, όπου τι έχουμε. Top 10,
1: top 10 με ρέγγε. Ναι.
0: Ρέγγε μουσική, παιδιά, top 10 την Παρασκευή. Εξαιρετικό top 10 έρχεται. Να θυμίσουμε ότι αύριο το πρωί στις 8 η Εβίδα Δημητριάδη
1: και ο Μιχάλης Θεοδωράκης θα είναι εδώ. Καλή σας μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.

Ζήσει.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της περιοχής σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
11: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
11: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
11: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
11: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
10: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
11: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
10: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
10: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
10: Τέλεια, φύγαμε.
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
10: Senses στην Αμουδάρα. μέρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
11: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
10: Senses.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
12: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
13: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Say you feel it. I feel it. Νούμερο 6.

4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, σύζας με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Jerk it out εδώ στον Kiss. Αυτή την ζεστή μέρα, όπως είναι αυτή, μία από τις τελευταίες του Ιουλίου. Μην ξεχνάτε όμως ωστόσο εσείς ότι για ακόμη ένα καλοκαίρι και για αυτό το καλοκαίρι επιλέγουμε τη Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
2: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Worry less.
5: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Από παιδιά, δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
13: Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Kiss 961.

0: Λοιπόν, take me there. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα, Τρίτη εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη. Στο μικρόφωνο του Kiss, μέχρι και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Και βέβαια μην ξεχνάτε πως και αυτό το καλοκαίρι επιλέγουμε τη Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με τη Minoan Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδέψτε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο Ήπειρα και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές, κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτ εστιατόρια αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές. Επίσης απολαύστε τις άνετες καμπίνες, τα ευρύχωρα σαλόνια αλλά και τα VIP καθίσματα, ενώ μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα KISS 961.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκπτώσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Επιστροφή εδώ στο Νικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Τρίτη.
13: Όλες οι επιτυχίες
14: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
13: Kiss 961.
12: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Ζεστή μέρα σήμερα, 3η 28 Ιουλίου. Το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στους 31 βαθμούς Κελσίου, αν και η αίσθηση χτυπάει τους 34 με 35. Σήμερα και αύριο θα είναι οι δύσκολες ημέρες αυτής της εβδομάδας. Φροντίστε να διατηρείτε δροσερό το σώμα σας βεβαίως, γιατί σίγουρα θα βοηθήσει. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς μας με τις δροθερές μουσικές μας έως και τις 4.
14: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
14: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Cat's Eye, Animal.

0: Λοιπόν, δύο φορές υποψήφιες για Grammy, οι παγκόσμιες pop stars Cat's Eye επέστρεψαν με το νέο τους single, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες ημέρες, το οποίο συνυπογράφει μαζί τους και ο Ed Sheeran. Ένα τραγούδι το οποίο αποτελεί τον προάγγελο για ένα νέο mini LP, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στα μέσα του Αυγούστου. Ωστόσο, το τραγούδι το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music. Ήταν το Animal από τη Cat's Eye.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Bruno Mars εδώ στον Kiss, καλοκαιρινό τραγούδι, και εσείς βέβαια μπορείτε να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι στον ίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένας μπόχο παράδεισος σας περιμένει πάνω στο κύμα για να απολαύσετε τις βουτιές σας σε μια πολύ όμορφη παραλία. Δροσερά, κοκτέιλ και πεντανόστιμο φαγητό όλη μέρα. Ίσως Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Ίσως ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος. We'll be right back.

Λοιπόν, Billie Jean, Michael Jackson από τη δεκαετία του 80. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.

Έτσι.

0: Vibes.
1: Λοιπόν, ακούσαμε Let Me Be, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Νέο Top 10 μας το παρουσίασε μόλις χθες η Μαρία Κοσμαθάκη.

0: Ace of Base, All That She Wants. Και εσείς αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα. Το νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό. Είναι ένα προσεγμένο beach bar. Υπάρχει ένα πολύ κορυφαίο εστιατόριο στο συγκεκριμένο beach bar, το οποίο μπορεί να σας σερβίρει πραγματικά εξαιρετικές γεύσεις για το πρωινό, το γεύμα ή για το δείπνο σας. Στο τέρμα του παραλιακού των Αμαλίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε διαδικτυακά στο nisosbeach.gr. Nisos Beach Bar Restaurant, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Kiss 961.

0: πρωί.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
0: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
0: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
0: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Worry
2: less. Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Where is my husband? Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30 στο τελευταίο μας ημίωρο. Σήμερα Τρίτη εδώ στον Ακής. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Κις. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μαζί μας εδώ στον Κις έως και τις 4 και το κέντρο δεξιό στον Ερώμηλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για τους γάμους, τις βαφτίσεις, τα πάρτι αλλά και τα συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 28 10 26 25 22.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Melody εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε να σας δώσουμε προσκλήσεις κινηματογράφου. Όλος ο κόσμος μιλάει για την Οδύσσεια του Νόλαν. Ευκαιρία να τα δείτε και εσείς στο Τεχνόπολης. Έχουμε να δώσουμε δύο μονές προσκλήσεις για να την απολαύσετε αυτή την Πέμπτη. Μας καλείτε εδώ στον Kiss στο 2810-255-961 αν θέλετε να την παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν. Καλησπέρα στην πρώτη μας γραμμή, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Κωνσταντίνο με λένε.
0: Ο Κωνσταντίνος λοιπόν. Οδύσσια θα δούμε.
1: Θα δούμε Οδύσσια, ναι.
0: Θα δούμε Οδύσσια, τέλεια. Οπότε Κωνσταντίνε περιμένεις.
1: Έχουμε ακούσει τα καλύτερα.
0: Ωραία, ναι. Προχθές την είδα, να ξέρεις. Προχθές την είδα εγώ.
1: Καλό.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ, ναι.
1: Ωραία, ήταν μεγάλη μου πανέ.
0: Τρεις ώρες είναι η ταινία, αλλά νομίζω ότι την βλέπεις χωρίς να κουράζεσαι. Ένα από τα σημαντικά του της. Λοιπόν, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει Κωνσταντινέ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, η υπέροχη Coldplay με το Viva La Vida μας πηγαίνουν σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
2: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
4: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Επιστροφή εδώ στον ΚΙΣ, λίγο πριν να φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τρίτη.
4: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. ΚΙΣ 961.
3: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον ΚΙΣ.
4: 10 επιτυχίες.
5: Λάθος.
4: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
5: Τι, πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω.
4: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τι βέτο εδώ στον Κις, μας είμαστε εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας βραδιά και για κάθε δική σας εκδήλωση, για τους γάμους, τις βαφτίσεις, τα πάρτι, τα συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια, καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss.

0: Popular Weekend μαζί με Μαντόνα. Με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα Τρίτη και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη, που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
0: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
3: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
2: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
3: Η φάση φέτος είναι Island.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
0: The Tiri Tiri Show.
7: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal. Τάιλα, Is It Love? Jenny, Less Than a Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο. Let the games begin.
1: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια! Φύγαμε!
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
6: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
7: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
6: Senses.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο. And he goes.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
1: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC.
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδε. Υποκατάστημα. Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει. B

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
1: Center. Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
3: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
1: Kiss 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.
2: Say you feel it. I feel it.
0: Νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες
1: και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
0: Η φάση φέτος είναι Island.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Kiss 961. Kiss.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like-

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο AutoDask.
8: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
10: AutoDask Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
11: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
0: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal. Τάιλα, Is It Love? Jenny, Less Than A Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκη θα βρει τι πιο cool καλοκαιρινέ εκτόσει. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Μιντέα 9.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωση 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωση 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια, φύγαμε.
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
2: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Ανώτερη σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
0: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκη θα βρει τι πιο cool καλοκαιρινέ εκτόσει. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Μιντέα 9.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωση 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωση 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο ANEC.gr. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Περικήπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικήπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικήπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικήπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικήπου. Ανθοπολείο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: Νίκο Πάρκινγκ.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: J-Lo, για το σαν.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. And it goes.

νούμερο 6.

104.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach more.
5: Worry less.
4: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
7: Listen.
8: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
2: Yeah. Όλες οι επιτυχίες.
8: Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal. Τάιλα, Is It Love? Jenny, Less Than a Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Keys 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. I feel it. I feel it.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Είδες.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
2: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
4: I got my driver's

νούμερο 6.

νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.